0: Εξ Ιάνιου Δέη εξεκουί το λιτυπεκάτα μούντι, μπεάτε κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Ντόμινε, Ντόμινε νον δίνιους, ουτ ίντρε σουτέντου μεου, σε τάντο δικ βέρβο, έτε σαν άμπιτουρ, άνιμα μέα.
0: Κόρψε σαν εις Κρίστη, κουστόδιαν μεν βίτα μετέρνα.